Το ΙΕΣ με ένα πρόμα μπατδέλα εσά σου μεσέδες να είστα τύπο αουσάρτα να είσαι Χούλιο Μπέρες φαντασιακ να ειδί του τουανιά ημπέστες φαντασιακ να ειδί του τουανιά ημπέστες. Γκαουρ ήρου ισάνγκο γάρα τα τσάκουρα πέον. Αι, αου προβάτσεκο ταν νι γόγο τσούνεγον. Λαγούνεκιν πόσικες εσύν βάδα εγόν. Βέστε τσάκουρ βάδ βάδου τίσεν αδού λεόν.